0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Това е Катра FM.
2: This is
0: Business.
2: Катра FM Mixed Vibes. 10,